Μιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιρακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζό, Ρεσεντρέσα Καντίν, Τίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα τραφά, του Ρουεύτε, Αβεμνιάτ, Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνι, Αβέφαν, Φιντερ Καστρό, Τσιβδίκου, Ρέφαν, Μην Φούτσιν, Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που είναι, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισουρτώ καμούς δια το πρόβλημα, μισουρτωβέει. Nous sommes trouvés dans la Djangou Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα... Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει... Φίτα ντέμα να ρέτς. Να μαφίσει να μίσει να νουάνε κίζε οτσάν. Να νουάνε τένα φνά λεπτά ρέτς. Τσιτέ, τα λούδαν τσιτέ, μανό κασπούς ραγωμαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσώ εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπε. Μέσα καφούνα σαν τάντρ να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανό μπα ήρχο. Σαν τη ρεφανόνια φαγιά μου. Ματάωτα χω αρέτνα. Σαν τη ρέτνα τσίτα μάστη. Ματάωτα. Αν τα βατσάνα λου σαν ένε κίστον φοκαν τσάν μίτσε. Τα τε βατσάνα. Τε ρεσέντα φοκα κελέρα τη μανα σατάνα να τη μαπιάσα σέλα φούνα σαν. Σένα τότε ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτάνα ρισό. Ο
3: Wanaman em tumbu firi, ya rum madan nis. Aram kumanu kanal lu zani nilat sama cemilan tandon. Dasar nam kumanu kanal zani tem tandon nanti anak sati sambil so miskun ya aku nak sama cia rubak. Rasa la nam kumanu kanal lu zani datang bola ni semat ya, na cendis semat. Temi ilana yan fitan reman. Wan besumaru zani fitan reman abad suwe wan nilar erer na utang. Pemandevan ni tanah nabi mana sata nanam sah pun mati ya, mana kas pusi, tiba atsem tiba nanam kena nara kafe pira san, seron dia nak mandukan.
4: Salu sama nukan san, bu nanam kau pun ada sim tu dah masker si, yang nanti kita ni mana tiba tanah nabi pun bu nanam kau ni seni pira red, zaza ni suar kan tanah nabi pasi ni men tu tiba panjakan, sen puluan. Di pitan lima dan satu dua bintang saya jadi faham tanah nampak tan bulu ni kat tanah bulan tanah nampak nampak terpesan dan nampak tanah ini dalam.
5: Tahu tak mungkin de apa tu mana pitan lima nak isakan ni apa mandi de cuma calon ni tanah de cuma si mana setan nampak de fa luan mana sakap de cuma si mana setan nampak. De refa luan isakaf, cuma itu sahaja mati ke fana santana nanti nanti nawa fana fusena, jadi cuma si refa sihna show funna, jadi sihna safunya nasana tanana. De nearfa, cuma si apa tak, de nama patat. Ini apa patat sahaja musan refa tunggan, itu na fatena na nawa cile corona virus ada ma fatena wa. De mati nawa refa tapcan ya dona, pasangue alam surkat semca posis lepite nena.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: Das tut mir weh.
1: Αλλά τι είναι να φάσκω σαν έναν τουάνια και αν δεν τσιερ λόξαι, τσιερ τσόντζι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα να είχα το όχι σε πίσω τη μαναμπούλ, θα πει σε έναν λόγα να σε χαφτά, τη σε ζάν σε αυτή την έβαια να τσόντζι. Θέλα μπούλ να ήζαν ο τσάνο μνέμι σε σακέλα να κρούα, τη θέλα μπούλ να ήζαν ο τσάνο μα να ου τσιερ τη σε ενημένη κύς, τη μλαλώσιο αμνιορτή,
2: Salama tawon tsu salama tsu tsu
3: fafa kayan wa afaka monjetik panutsik mila fibepana tantsik hoktsiki pepak era piva era fiderana fonde nay fanan teliana era tsmati andrendira zo tul zo remfa ira te amnira to tsutsu tafa tsikenge zo fanama msoni msona firenetsika sati tafa latsaka lalitsik
4: programo kata mosan de nande lepat Semba arsetian rafa, si baru tenambang rumetosan bahanan bahan tukasan. Ini memas nampat, jadi ada semangka mud. Nanti tulis telefon isanan. Macam mana ni arah tu? Jadi macam berombak full mud di semba sekelimin bah. Nisa rana top ni tu orang nak tulis kita kan, soalnya tentang feedback Chelsea su, tempat tu tempat tuan. Rani dalam bulan musang tu, ni mifah fakir zonnya so tom so, ni mana contian mana manis.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukwa.

αλλαγάσει. Ήσι κι αν ουανάγκανε, φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι. Ήσι κι αζα για νάγκανε, ντάου για ρακά ανάγκουνα, ουβατ φούτ την μαλαγκάσι. Ήσι κι αν ουανάγκανε, φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι.

0: τουλάχιστον του κουβάβι.
1: Να το έφυγε ο Φανανανά Ιμπούνα να τέφει, Φανανανά Ιράι Σαμπτήσουμα. Βότα βέρε νησιωσή, ρε, νη, επεπέ, οπτάλι. Σίτσιν ουρκύρεν ένα μανάτσας. Σαν έμιλα φάνε τάνα να πήπη κουκούζαν, λέ, τέτσι ένα μίτσο σαν μίλα πιάζανα. Τάνε αμπάνι, τάνε τενάρα να νικισκέλε ανάτζαν, ρε, παρά βοτσάν πλεφάνα πιάζανα. Τι βοάζαν, λίσ. Τότε το μα είτε νόρε με μακένα μπρένο πάνω, ρε, βρατσιά σύνα σούρο τένε άτσον, φάκ. Βίβε να τσίσου μανάτσα, ανέβ σαν τούκουν τσίλα, μα σούρο τραβά τούκουν ραβού. Ταίζα, τάνε πέντου, άνα νεκίστ, κουλε, φάτα, τα κουκνε, οπτάν τσάντρα, να φαράκι,
2: Φανάνα να ημπούνε, να φανάνα πανζακάνα ρίτσο, όσο είναι οι Αραβοί, οι φουτσαφτσα σε πανζακάνα ρίτσο ρίνι, οι ποτό άντζιρ ρίνι, οι ρεντσίρο πέτακαν τσίραμα ρίτσο ρίνι. Σα είναι φανάνα να ημπούνε, είναι ίστα, όντε βα φανάνα πανζακάνα ρίτσο. Ατσέτο λόγω ζάντ τσιμπουλατένα βέτα, ο νάτων φανατζάντσι και τσιάμπνιτσαν, λε. Φαπτεζάνα, φαπτεζάνα, μη συνηθένα τη μέτρη, το μτσικέζαν, μα του μαντζέ. Έτσι είναι όλα τη μανμέζα, κατ' σμανάτζαν, λέει, που μανίμπα φούτσαν, μαγάλατζ. Μφαούλα να το κνερούστε, το κνεσίνα φάνα πιάζανα, μη συνηθένα πήρε ένα τσερεριάβε. Βασίνα φάνα νάρα, να ραμίσει με μαγάλατζα σου μόνο τη μέτρη, το κν. Φάιζ να ρακν λαλά να μη στέμζε, έτσι μη σου μαγάλατζα σου μανίμπα τσούν, ρε.
3: Tiraka fukatra tany zavatra rehetra mihitsy ny izy. Ohatra zao ny mpamily zao re mpanosy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kaseraka hevitesina efa tsy tsotsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalamahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalamahentitra dia zay mba manaja le fanana imbona na dia vahoaka
4: ny fananana iombonana. De fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy tianako rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a de tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy mpianatra teto zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a terina any amin'ny toerana izay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana imbonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.